0: Radio Kiss FM. Come on, mine.
1: Props and bangers.
0: Same hit.
2: Kiss FM.
3: Πίσω το τσίπες.